0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αυλή. Και στο άλλο,
4: ναι, ναι,
5: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It rocks. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: birthday!
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα! Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
5: Το clubbing τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
6: Τρίτη λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
6: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96.3.
4: And the Grammy goes to Aerosmith.
2: Και η Aerosmith είναι Red.
5: Hey, this is Joe Perry.
6: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.3.

0: Ήρθε η ώρα η Κατερίνα να ανοίξει τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Δύο ενοχλητικές συνήθειες που στην πραγματικότητα υποδηλώνουν τεράστια ευφυΐα.
0: Oh,
1: πάμε, φύγαμε. Η συνήθεια της ονειροπούλησης. Εκεί που νομίζουμε ότι φεύγει το μυαλό μας και είναι σαν να είμαστε λίγο αφηρημένοι και λένε πού το έχει το μυαλό του, πού είναι, πού ταξιδεύει ο νους της. Και όμως αυτό είναι μια γνωστική ευελιξία που επιλέγει ο εγκέφαλός σου να σου κάνει νέα κόλπα, έτσι ώστε να σε κρατάει πάντα.

0: σε φόρμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Και η συνήθεια να μιλάς στον εαυτό σου είναι από τις δύο ενοχλητικές συνήθειες που υποδηλώνουν ότι είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Το να μιλάς στον εαυτό σου είτε σιωπηλά, είτε έτσι χαμηλόφωνα, έτσι από μέσα ή χαμηλή φωνή, είτε μιλάς δυνατά, είναι κατά την πρόσφατη ψυχολογική έρευνα, υποστηρίζει την αυτορύθμιση, το σχεδιασμό και τη μετάγνωση. Δηλαδή τη διαδικασία σκέψης γύρω από τις ίδιες μας τις σκέψεις. Σκέφτομαι για να σκέφτομαι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποκλίνομαι σε σένα και στην επιστήμη που με είπατε πανέξυπνο. Δεν μου μιλάει άνθρωπος, μιλάω όλο το 24ωρο στον εαυτό μου.
0: Μιλάς μόνο σαν τα παιδάκια.
1: Yes, είμαι πανέξυπνος. Το είπε και η επιστήμη.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Πάμε προς το παρόν στο ρεπορτάζ κερματών.
1: Πήγε με 19 κιλά κέρματα των 50 λεπτών να τα ανταλλάξει σε ένα από αυτά
0: τα μικρά ανταλλακτήρια.
1: Τα ανταλλακτήρια που έχουν τους αυτόματους μετρητές. Mm-hmm. Και νόμιζε ότι εκεί θα ξεγελάσει την κατάσταση. Γιατί τα κέρματα αποδείχτηκαν πλαστά.
0: Όπα, κάλπικο!
1: Κάλπικη δεκάρα ήταν αυτό που τον βρήκε, αλλά το μηχάνημα αλλαγής χρημάτων διαθέτουν αισθητήρες που ελέγχουν το βάρος και το κράμα και τις διαστάσεις.
0: Δεν το ξεγελάς το μηχανηματάκι.
1: Έτσι, βέβαια, νομίζω ότι είναι σαν το AI που πετάει κάτι κουκουρούκου ξαφνικά απαντήσεις και λες: εντάξει, φοβόμουν να μην μου φάει τη δουλειά, αλλά τίποτα λάθος συναγερμός. Αλλά το μηχάνημα ανταλλαγής χρημάτων έχει συγκεκριμένους αισθητήρες που εντοπίζει τις μικρές αλλαγές και γι' αυτό άρχισε να χτυπάει, να κάνει ιου-ιου και τον μπουζουριάσανε μέχρι που αποδείχτηκε ότι απλά ήταν πλαστά.
0: 19 κιλά πλαστά 50 ράκια. Φίλε μου, ας πρόσεχες.
1: Τζάμπα έκανε στα βάρη. Συμπληρωματικά, να πούμε ότι ήταν και ο ίδιος παράνομα στη χώρα, καθότι αυτό το περιστατικό συνέβη στην Ιταλία.
0: Όλα τα κακά, όλα τα ανάποδα, όλα λάθος.
1: Ήρθε κατάπια λεπού και νόμιζε ότι θα ξεγελάσει το σύστημα. Εις διπλούν. Μέχρι που ήρθαν οι καραμπινιέροι και στην μπουζού.
2: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
3: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
4: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
5: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: γεύμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
0: Με την Κατερίνα.
3: Και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έχεις, Κατερίνα μου, ρεπορτάζ πλαστικών επεμβάσεων.
1: Ένθερμο επεισόδιο στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, όταν μία 35χρονη Βραζιλιάνα περίμενε 40 ολόκληρα λεπτά στον έλεγχο του αεροδρομίου με το διαβατήριο στο χέρι και έλεγε: ορίστε κύριε, εγώ είμαι, μα κύρια μου, δεν είσαι εσύ. Οι άνθρωποι δεν την αναγνώριζαν μεταξύ της ίδιας της προσωπικότητας, της ίδιας φάτσας που λέμε, mm-hmm. και της φάτσας που έχουμε στις φωτογραφίες, μάλλον που έχουμε στο διαβατήριο, και έλεγαν: κυρία μου, αποκλείεται να είστε εσείς εκεί, δεν μοιάζετε καθόλου.
0: Τι είχε συμβεί?
1: Γιανού ήταν το διαβατήριο, την πέρασαν για πλαστογραφία. Απλά είχε θυστεί σε πολλά εισαγωγικά να το βάλουμε εμείς, είχε κάνει πάρα πολλές πλαστικές επεμβάσεις. Εντάξει, στη Βραζιλία τώρα λίγο Σάο Πάολο, λίγο ήλιος.
0: Εντάξει,
1: λίγο...
0: Βραζιλία είναι και η χώρα τώρα της πλαστικής.
1: Εντάξει, θέλουμε τώρα να φτιάξουμε, να κάνουμε δύο μερεμετάκια. Εντάξει, και άμα κάνουμε και πέντε, τι έγινε δηλαδή?
0: Ωραία, να τις κάνετε τις πλαστικές, αλλά ανανεώστε τα διαβατήρια, τις ταυτότητες, να μπορεί ο άνθρωπος στο αεροδρόμιο, στο δρόμο, τροχονόμος, οποιοδήποτε να σε αναγνωρίσει.
1: Άκουσε να σου πω, αγόρι μου, αν δεν έχεις φαντασία να δεις την εξέλιξη του προϊόντος, της φάτσας, του χεριού, του ποδιού, του οτιδήποτε έχουμε φτιάξει, δεν φταίμε εμείς, πρέπει να βλέπεις το μέλλον.
0: Α, είναι θέμα φαντασίας.
1: Τελείως.
0: Εντάξει. I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3. Και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It rocks. Red 96.3.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι? Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Red Morning Show.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
6: It's Red. It rocks.

0: Πάμε σε ρεπορτάζ αεροδρομίου. Συνήθως εμείς τα αθλητικά έχουμε τις μεταγραφές αεροδρομίου. Τώρα έχεις άλλα νέα από το αεροδρομίο.
1: Τι υπάρχει στο γραφείο απολεσθέντων του αεροδρομίου και αυτό που υπάρχει και γίνεται μέσα πραγματικά θα σου πέσουν τα μαλλιά.
0: Οπα.
1: Από κινητά μέχρι τάμπλετ, το οποίο είναι το πιο συνηθισμένο που χάνουν οι επιβάτες. Λογικό, είσαι εκεί πέρα, το φορτίζεις, σου λέει τώρα το gate ανοίγει, τρέχεις μαγιακούβαρα, τα αφήνεις, το πετάς. Μετά όμως μπορεί να ανέβει. Ανέβει η δυσκολία, ας πούμε, μπορεί να ξεχάσεις τη μασίλα σου. Γιατί αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει σαν στόκ στο γραφείο των απολεσθέντων. Από μασέλες, σιδερόστρες, πορτοφόλια.
0: Τι σιδερόστρες!
1: Κάρτες, εσώρουχα, οδοντόβουρτσες. Τι να πούμε, ακόμα και κάποιο λέει αρχαίο αντικείμενο. Αρχαίο, όχι βέβαια τύπου αρχαιοκοπηλία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε εδώ πέρα κάτι παρόμοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Ένα ολόκληρο νοικοκυριό δηλαδή στα απολεσθέντα του αεροδρομίου.
1: Εντάξει, το να ξεχάσει κάποιο τη σιδερόστρα του. Δεν το λέει. Και μπράβο που είναι τόσο οργανωμένο. Γιατί εμεί, δηλαδή αυτό που λένε ότι οριακά μόνο το κομμωδίνο δεν χρειάζεται όταν ταξιδεύει, κάποιοι το έχουν κάνει. Τάβλι. Το τάβλι σου που πα χωρί το τάβλι.
0: Πού πα χωρί το τάβλι, θα πετάξει χωρί το τάβλι.
1: Πατερίτσε, ακόμα και. Πώ το λέει, τη σανίδα του σκι πιεσόμετρα. Χαμό.
0: Ρέσει την πατερίτσα, πώ την ξέχασε ο άλλο. Είναι αναγκαίο αν έχει πρόβλημα στο πόδι. Έχει πάει στο πόδι σου, κυκλοφορεί με πατερίτσε. Πώ την ξεχνά στο αεροδρόμιο.
1: Είναι κάποιοι που έχουν πραγματικά πρόβλημα, μπορεί να την έχει πάρει κάποιο για props. Να θέλει να πείσει έναν συγγενή ότι δεν είναι καλά. Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα, δεν βρίσκομαι στο μυαλό όλων.
0: Το νου σα τι ξεχνάτε, παιδιά, στα αεροδρόμια. Υπάρχει πρόβλημα.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Πάμε σε ρεπορτάζ τρίχας.
1: Σε μια ανέκδοτη έρευνα αυτή τη στιγμή που ακόμα είναι και δεν είναι.
0: Στα Σπάργανα.
1: Στα Σπάργανα η τριχόπτωση λοιπόν μπορεί να οφείλεται, η ανδρική τριχόπτωση, στον αυνανισμό.
0: Α, στον υπερβολικό αυνανισμό.
1: Στον υπερβολικό αυνανισμό.
0: Πέφτει το μαλλί.
1: Πέφτει το μαλλί γιατί έχεις καταναλώσει, έχεις τραγγίξει, έχεις εκμηδενίσει τελείως την τεστοστερόνη σου. Oh, την οποία τη χρειάζεται γενικά όλο το ανδρικό. Πολλές πήγες του ανδρικού σώματος. Mm-hmm. Από τους μύες, από τα μαλλιά σου, από όλα αυτά.
0: Φουλ τεστοστερόνη, όλα δουλεύουν με τεστοστερόνη.
1: Όταν εσύ την τεστοστερόνη την έχεις κατασπαταλήσει παίζοντας και παίζοντας και την έχεις. Μα δεις αυτή την κακομοίρα την τεστοστερόνη.
0: Φεύγουν τα μαλλιά.
1: Φεύγουν τα μαλλιά και γίνεσαι καραφλός. Βέβαια τα καλά τα νέα είναι ότι δεν ενοχλεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Ίσα πολύ πολλές γυναίκες τη βρίσκουν και πολύ σεξ.
0: Τους γουστάρετε τους καραφλούς, είναι ξεκάθαρο. Κρίνω εγώ από τους μπασκετμπολίστες.
1: Αλήθεια λες, τόσο πολύ. Τόσες πολλές δυνατότητες έχουν. Okay, εμείς συμφωνούμε με αυτό, αλλά θέλει και ένα μέτρο αυτή η χαρά με τον εαυτό. Άσε και κανέναν άλλο να ασχοληθεί με το σημείο.
0: Με ψυχραιμία, παιδιά, με ψυχραιμία. Λόλο.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Κατερίνα μου, έχεις ρεπορτάζ χελωνών.
1: Ένα μυστήριο φαινόμενο, συνεχή σεξουαλική παρενόχληση των αρσενικών χελωνών μπρος στις θηλυκές.
0: Οπα.
1: Τις οθεί να πέφτουνε μία-μία σαν τις σουλιώτισες από τους γκρεμούς. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές οικολογικό φαινόμενο, μη γελάς καθόλου γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στο ακατοίκητο νησί λοιπόν Golem Grant στη Βόρεια Μακεδονία, οι επισκέπτες αντικρίζουν ένα παράξενο και ανησυχητικό φαινόμενο. Αλυσίδες από χελώνες καβαλούν η μία την άλλη, σχηματίζοντας ένα αργοκίνητο τρένο. Τι έχει όμως γίνει? Επειδή υπερέχουν τόσο πολύ τα αρσενικά, επιτίθονται στα λιγοστά θηλυκά, πως λέει δεν αντέχω άλλη. Μάλιστα είναι 19 αρσενικά για μία θηλυκή κοχελώνα.
0: Ωρε φίλε, μειοψηφία είστε εκεί, ε.
1: Τρομερή μειοψηφία. Και σου λέει η σουλιώτισσα χελώνα ότι να σου πω enough, φτάνει, ξεπατώθηκα, φεύγω.
0: Ωρε φίλε, μπλέξιμο.
1: Εμείς το λέμε και γελάμε κακώς, γιατί οι θηλυκές χελώνες αυτή τη στιγμή αποτελούν μειονότητα και είναι και ένα πολύ δύσκολο προς διαχείριση οικολογικό φαινόμενο.
0: Και πώς θα το ξεπεράσει τώρα η επιστήμη αυτό? Δηλαδή θα ρίξουμε μερικά θηλυκά μέσα, υπάρχουν, να τις πάμε στις πρέσπες? Γίνεται κάπως να γίνει μια ανακατανομή πληθυσμού?
1: Μα πραγματικά πρέπει να εισάγουμε θηλυκά, γιατί βλέπουμε εδώ έχουμε μια πολύ δυσίωνη πρόβλεψη. Έως το 2083 δεν θα μείνει ούτε σε αρσενική ούτε θηλυκή χελώνα. Και είναι και πολύ χαριτωμένα αυτά τα χελωνάκια, έτσι να τα
0: μπλέξιμο,
1: πούμε.
0: Μπλέξιμο, παιδιά, βέβαια είναι χαριτωμένο. Μπλέξιμο στις πρέσπες, παιδιά, να δούμε τι θα γίνει. Red Morning Show.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: If Red, it rocks.
0: Red 96,3.
3: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: It's red, it's red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: Πάμε σε ρεπορτάζ αγοριών.
1: Ξεχάστε τα 20, οι άντρες απογειώνονται ερωτικά πάνω από την ηλικία των 40.
0: Ήρθε η δικαίωση.
1: Ήρθε η δικαίωση γιατί η επιστήμη μίλησε και μέτρησε χιλιάδες άντρες πανεπιστήμιου στην Εσθονία από τα 20 έως τα 84. Με αποτέλεσμα λοιπόν η ανδρική λίπητος κορυφώνεται στη μέση ηλικία. Είναι μέση γιατί το προσδόκι μου είναι 87, οπότε είναι μέση τα 40.
0: Στα 40 πλάς, ναι. Βάλε και το πλάς ρε Κατερίνα.
1: 40 πλάς ρε παιδί μου.
0: Ας το 40, 40 πλάς.
1: Κοίταξε, όταν σου λέει κορυφώνεται στα 40, ξεκινάς από τα 40. Την κορύφωση, όλο και καλύτερα.
0: Μπράβο,
1: πάει.
0: Και κοντά στα 50, βάλε το γι' αυτό.
1: Αξιοσημείο. Το είναι το γεγονός ότι οι άνδρες στα 60 τους χρόνια εμφανίζουν περίπου την ίδια σεξουαλική δραστηριότητα με εκείνη των 20χρονων. Μα τι τούρμπο βρήκανε οι άνθρωποι αυτοί οι Εσθονοί και μελέτησαν.
0: Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται.
1: Εντάξει, το πιστεύουμε ότι σίγουρα ποιοτικά θα είναι καλύτερα τα 40 από τα 20, αλλά λες και στα θέμα αντοχών, δηλαδή το επιβεβαιώνει σαν ένας άντρας στα 48-9, πόσο είσαι.
0: Δύο υπογραφές σου βάζω, φέρε να βάλω και σφραγίδα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα
4: και τον Γιώργο.
5: Red 96,3.

0: Ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού Χάβραντ.
1: Έχουμε τα predated τρόφιμα τα οποία δεν πρέπει να καταναλώνουμε πριν πέσουμε για ύπνο, γιατί μας χαλάνε τον ύπνο μας. Θα ξεκινήσουμε με τα προφανή, τα οποία είναι ο καφές σε συνδυασμό, και βέβαια υπάρχει και συνδυασμός ή και όχι, ο καφές και το αλκοόλ. Παρόλο που νομίζω ότι το αλκοόλ μπορεί να σε βοηθήσει να κοιμηθείς πιο εύκολα, οι επιστήμονες σου λένε ότι καλό είναι να το αποφεύγεις, να σε κοιμηθείς σωστά. Επηρεάζει τους κύκλους ύπνου. Τη σοκολάτα επίσης και τα καυτερά και τα πικάντικα φαγητά. Είναι τα φαγητά τα οποία πρέπει να αποφεύγεις πριν πέσεις για ύπνο για να μπορέσεις να κοιμηθείς. Τα τηγανιτά, τρίτο. Και το νερό σε υπερβολική ποσότητα. Μη σε πιάσει και αρχίσει και τρέχει. Έχουμε να σου πούμε ότι τα πρωτεϊνούχα ή προπονητικά, προπονητικά συμπληρώματα επίσης πρέπει να τα αποφεύγεις. Αυτά είναι όσα λένε οι επιστήμονες, τα οποία νομίζω ότι είναι τα by the book. Εμείς θα λέγαμε να μην φας, ας πούμε, φασόλια, αυτά τα βαριά, αυτά τα βαριά σου τζουκάκια, κάτι γιουβετσάκια. Όλα αυτά καλών είναι, αυτά τα σταβερνάκια που λέμε. Γιατί άκι-άκι, μετά δεν χάνει τον ύπνο σου και λες, καλέ, τι φταίει που ξυπνάς το πρωί και είσαι λιώμα.
0: Συνοψίζω, καφές αλκοόλ έξω, σοκολάτα έξω, καυτερά πικάντικα έξω, τηγανιτά έξω και πολύ νερό έξω.
1: Το πολύ νερό έξω, γιατί σηκώνεσαι συνέχεια και πας τουαλέτα.
0: Έχω μία ένσταση, αν θες μου την απαντάς. Δεν λένε οι επιστήμονες, δεν μας έχεις πει και στο Χάβραντο ότι πριν κοιμηθείτε και όταν ξυπνήσετε να πίνετε νερά.
1: Εντάξει, τώρα τι θέλεις δηλαδή και διορθώνω στον επιστήμονα, ποια είναι η ένστασή σου?
0: Η ένστασή μου είναι ότι δεν έχεις αφήσει και τίποτα να φάμε. Ρίζα και κανένα σαλατικό μόνο μας έχεις αφήσει πριν κοιμηθούμε, οπότε ξεροσφύρει ο ύπνος.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ υγείας?
1: Έχω ρεπορτάζ υγείας από το Πανεπιστήμιο John Hopkins, το οποίο σου λέει ευθαρσώς ότι, πώς να το πω, τα προϊόντα περδέματος,
0: μάλιστα,
1: δηλαδή ό,τι βγάζουμε τα αέρια λοιπόν, mm-hmm, καταπολεμούν το Αλτσχάιμερ.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Την νόσο του Αλτσχάιμερ, oh, η οποία έχει πάρει την πάνω βόλτα, θα λέγαμε. Mm-hmm. Το υδρόθιο, το οποίο παράγεται σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες από όταν αερίζεσαι και τα λοιπά, μπορεί να έχει ρόλο σήμα κατά τεθέν, φανταστικό ρόλο που ευεργετεί τα κύτταρα όπως πολλά μόρια στο σώμα, και εξ αυτών τα ωφέλη είναι ότι καταπολεμά αποτελεσματικά την νόσο του Αλτσχάιμερ.
0: Οπότε, αν σας συμβεί, θα έχετε την απάντηση έτοιμη στο στόμα. Διώχνω υδρόθεο.
1: Ναι, διώχνεις το υδρόθεο.
0: Καταπολεμώ το Αλτσχάιμερ. Κάνω καλό στην υγεία μου.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ότι εμένα δεν μπορώ να ελέγξω τον τερό μου. Έχω φάει τον άμπακο και πρέπει κάπως να σπρώχνονται εκεί πέρα στο στόμα και γίνεται χαμός. Είναι ούτε ότι δεν έχεις τρόπους. Αλίμονο. Ποιος το υπάθησε αυτό, θα λέγαμε.
0: Έδωσες την απάντηση την
1: Είναι ότι πρέπει να καταπολεμήσεις το Αλτσχάιμερ. Γιατί να σου πω κιόλας, ποιος θέλει να ζει με Αλτσχάιμερ? Κανείς.
0: Έλα,
1: εγώ θα σε βοηθήσω. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι? Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά

Disney Editor's Choice. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της απάτης.
1: Έχουμε το διαδικτυακό ρεπορτάζ απάτης, το οποίο έχει κυριολεκτικά, είναι στην έκρηξή του. Πρόσεξε τώρα τα συστήματα που οι επιτίδη θέλουν να σου αποσπάσουν χρήματα. Μπορούν να προκτήσουν πρόσβαση σε όλα σου τα social media. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μπαίνω ως Γιώργος Βράτσος, ας πούμε, στο Facebook και αποκτώ πρόσβαση στις επαφές σου και σε όλα τα social media, ακόμα και σε αυτά που χρησιμοποιείς για την ομιλία, ναι, στις συνομιλίες σου.
0: Ναι,
1: και
0: τα επικοινωνίας.
1: Της επικοινωνίας και σου ζητά από τις επαφές σου κάποια χρήματα γιατί επήγομαι ό,τι βρω μέσα. Αυτό είναι το πολύ διαδεδομένο. Mm-hmm. Μετά, μπορώ να σε πάρω και τηλέφωνο ότι έχω πάθει κάποιο ατύχημα με ένα συγγενή σου και εκεί το έχουν πάει στην Ιταλία ακόμα παραπάνω με την κλωνοποίηση φωνής. Έχει γίνει και αυτό το περιστατικό.
0: Ωραία, αντιγράφουν τις φωνές.
1: Αντιγράφουν πλέον πιστά τις φωνές και έτσι σε πείθουν ακόμα περισσότερο ότι βρίσκεσαι σε ανάγκη εσύ, ένα συγγενικό σου πρόσωπο, ένα γνωστό και σου ζητάνε χρήματα να τα στείλει κατευθείαν. Επίσης, σου στέλνουν κάποια link ότι απάτησε εδώ πέρα, έχει επιστροφή φόρου κτλ. Ή παριστάνουν τις διάσημες προσωπικότητες ότι γεια σου, έχει συμβεί αυτό πάρα πολλές φορές. Ότι και καλά, ο Τζορτζ Κλούνι μου ζητάει λεφτά, η Μάργκο Ρόμπι κτλ. Οπότε, να ευχηστήσουμε την προσοχή ότι σε οποιοδήποτε μήνυμα ή τηλεφώνημα που μας ζητάνε λεφτά, δεν απαντάμε ποτέ.

0: Ναι, ναι, τέλος.
1: Και καλά, εμείς άντε να το καταλάβουμε. Οι μεγαλύτερες ηλικίες την πατάνε πολύ πιο εύκολα και εκεί πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι κανείς μας δεν θα τους ζητήσει λεφτά από το τηλέφωνο ή με ένα μήνυμα.
0: Όχι μόνο να ζητήσει, ακριβώς έτσι, αλλά και να πάρεις. Μη σου πούνε ότι έχεις επιστροφή φόρου ή επιστροφή σύνταξης ή κέρδισες το κάποιο δημοφιλές παιχνίδι και εσύ λες αμέσως παιδιά να σας δώσω, ούτε να δώσεις ούτε να πάρεις.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Ένας στους τέσσερις άντρες πιστεύει ότι δεν τον έχουν ερωτευτεί ποτέ.
0: Αμάν.
1: Αυτά είναι τα αδυσιόν αποτελέσματα που έβγαλε μία έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, αυτό το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Τι έχει γίνει όμως? Ένας στους τέσσερις άντρες πιστεύει ότι δεν τον έχουν ερωτευτεί ποτέ. Τεράστια απογοήτευση στους νέους άντρες. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι φταίνε τα αντιφεμινιστικά κινήματα. Άκου τώρα.
0: Πάμε.
1: Γιατί όχι, εντάξει, για να το λένε, φυσικά ο καθένας όπως νιώθει. Νεότερες ηλικίες αισθάνονται περισσότερο απαισιόδοξα. Δηλαδή τα αισθήματά τους εκείες από τις ηλικίες 18 έως 24 λέει πάνω από το 1/3 ότι δεν πιστεύει ότι καμία τους έχει ερωτευτεί. Τι τους θέλουν όλες για το κορμί τους, δηλαδή.
0: Ωρε φίλε, μπλέξιμο, να μας προσέχετε μας τα αγοράκια.
1: Κοίταξε, πρέπει να σας προσέχουμε και το ανάποδο φυσικά, γιατί άλλωστε αν δεν δώσετε θα πάρεις. Αλλά δεν έχω καταλάβει πώς το εννοούν αυτό. Τα ευρήματα πάντως εδώ είναι σαφή ότι οι γυναίκες νιώθουν, οι άντρες νιώθουν ότι οι γυναίκες έχουν πάρα πολύ ψηλές προσδοκίες στις σχέσεις
0: mm-hmm.
1: και ότι τις απογοητεύουν. Πάνω από το μισό το δείχνει αυτό. Έχει εγκαταλείψει την ιδέα μιας ρομαντικής σχέσης και το χειρίξει δηλαδή στο σωρολόπ, στα επιφανειακά, στα dating apps και όλα αυτά. Και 50% των ανδρών συμμερίζονται τις προσδοκίες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις μία σχέση η οποία ή την άλλη να την έχεις κυρία και βασίλισσα. Δεν θέλουν δηλαδή να κάνουν όλη τη δουλειά που απαιτεί μία σχέση. Αυτό είναι και λίγο άξιο τη μοίρα σου.
0: Φτιάξτε το, παιδιά, αγόρια και κορίτσια, άντρες και γυναίκες, ρίξτε και λίγη ρομαντζάδα μέσα να αλλάξουμε τα ποσοστά, γιατί δεν είναι ευίωνα τα πράγματα.
1: Νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε μία σχέση η οποία να είναι αμοιβαία. Αν το βρεις αυτό, είσαι άρχοντας.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ στριπτιζάδικου?
1: Έχουμε ένα παράξενο συμβάν το οποίο συνέβη έξω από ένα στριπτιζάδικο. Όταν πάμε στο Οχάιο, ένας επισκέπτης θα λέγαμε.
2: Ένας θαμώνας.
1: Ήταν ακριβώς στην είσοδο του στριπτιζάδικου και ετοιμαζόταν να μπει μέσα.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν του σκάει μια καρέκλα στο κεφάλι. Όχι απλά στο κεφάλι, τον πήγε, τη γόνα τον πήγε. Λιποθυμάει, μένει σέκος. Ευτυχώς ο άνθρωπος ζει, είναι μια χαρά τώρα. Αλλά ήταν πολύ βαρύ το χτύπημα και πολύ ξαφνικό. Εκεί το μαζεύανε. Τι να πεις, φαντάσου τώρα να είσαι ωραίος, κοτσονάτος, φρεσκαρισμένος με τα αρώματά σου.
2: Με
1: τον πάκο στην τσέπη και να λες: τώρα θα πάω να δω κορίτσια, να πιω τα ποτά μου, να γουστάρω, να το παίξω παράγοντας.
2: Και να σου σκάει η καρέκλα.
1: Από το πουθενά τίποτα. Ήταν με το κλειδί στο χέρι έτοιμος να μπει και πήγε για μαλλί και πήγε κουρεμένος. Μην πω τίποτα άλλο ότι έχει μείνει με το χέρι.
2: Το νου σας, παιδιά, το νου σας στις εισόδους. Μέσα είναι ήσυχα τα πράγματα. Στις εισόδους γίνεται όλο το παιχνίδι. Ladies and gentlemen, Guns
3: N' Roses. Live and let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
4: I'm Duff McKagan.
5: I'm Axl Rose / from Guns N' Roses.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96.3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Metal Hammer νούμερο 500. Το Metal Hammer Αυγούστου είναι εδώ. 500 τεύχη, 500 μήνες αδιάκοπης παρουσίας. Το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας γιορτάζει ένα μοναδικό ορόσημο με ένα πραγματικά συλλεκτικό επαιτειακό τεύχος. Χιλιάδες αναγνώστες ψήφισαν και ανέδειξαν τα 100 σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία του heavy metal. Ένα τεύχος φτιαγμένο από αναγνώστες για αναγνώστες. Ένα κομμάτι της ιστορίας του metal που δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Metal Hammer νούμερο 500. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούργια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, ξέρεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: And you're listening to Red FM 96.3.
7: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
7: Lenny Kravitz Weekend.
8: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
9: It's Red. It rocks.
8: Red 96.3.

0: Σάμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
5: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
4: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: If Red, it rocks.
2: Red 96,3.
3: Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 και κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για αριστεία στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
7: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε, δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούρια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
6: ναι, ναι,
7: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι,
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
6: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
6: Lenny Kravitz Weekend.
7: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
8: It's Red. It rocks.
7: Red 96.3.
9: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένας ανθρώπους πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λέγε, το ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
5: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
4: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96.3.
4: Το Metal Hammer νούμερο 500 κυκλοφορεί. Ένα επαιτειακό τεύχος για το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας, με τους 100 σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία του heavy metal, όπως ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες. Metal Hammer 500. Ένα συλλεκτικό τεύχος που δεν πρέπει να χάσεις. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96.3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής 11 Σεπτεμβρίου. Στο 19600.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι,
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: είναι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
0: Το Metal Hammer νούμερο 500 κυκλοφορεί. Ένα επαιτειακό τεύχος για το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας, με τους 100 σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία του heavy metal, όπως ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες. Metal Hammer 500. Ένα συλλεκτικό τεύχος που δεν πρέπει να χάσεις. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ.

0: γνώμος Disney Editor's Choice.
1: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
2: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
2: Lenny Kravitz Weekend.
3: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
0: It's Red. It rocks.
3: Red 96.3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: γεύμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96.3.
3: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Metal Hammer νούμερο 500. Το Metal Hammer Αυγούστου είναι εδώ. 500 τεύχη, 500 μήνες αδιάκοπης παρουσίας. Το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας γιορτάζει ένα μοναδικό ορόσημο με ένα πραγματικά συλλεκτικό επαιτειακό τεύχος. Χιλιάδες αναγνώστες ψήφισαν και ανέδειξαν τα 100 σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία του heavy metal. Ένα τεύχος φτιαγμένο από αναγνώστες για αναγνώστες. Ένα κομμάτι της ιστορίας του metal που δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Metal Hammer νούμερο 500. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι,
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στήκο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
5: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: And you're listening to Red FM 96.3.
2: Και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96.3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Λέγε, το ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό σου τούμα. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Tabak είναι ρε.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: γεύμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Το Metal Hammer νούμερο 500 κυκλοφορεί. Ένα επαιτειακό τεύχος για το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας, με τους 100 σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία του heavy metal, όπως ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες. Metal Hammer 500. Ένα συλλεκτικό τεύχος που δεν πρέπει να χάσεις. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
6: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
7: Και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend.
8: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
9: It's Red. It rocks.
8: Red 96.3.

0: τώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λέγε, το ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
3: ναι, ναι,
4: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
8: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
8: Lenny Kravitz Weekend.
9: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: It's Red, it rocks.
9: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
4: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3. This is

0: way to heaven.
1: I'm Lenny Kravitz, and you're listening to Red FM 96.3.
2: Και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. If Red, it rocks. Red 96.3. Αυθεντικός.

0: τώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα.
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
2: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
6: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
6: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
5: It's Red. It rocks.
1: Red 96.3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα. It's Red. It rocks. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96.3.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96.3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα

0: ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
1: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
3: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96.3.
4: Ακυλάει στο αίμα σου.
2: Είναι Red 96.3.